0: Δεν είχε κάποιο να με πει, εγώ να κάνω τελεπτό.
1: Ukuthi usanda makubane lo ngihleli noNhlanhla Ngwenya kwinanda 88.4 FM isigqi sase Africa yenyina nathula nje thanini bhuti